0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
3: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολόπεδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's crazy like a fool.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
0: Κατανοητό, μπρο.
1: Τοξότη, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας ραντεβού και στο πρωινό της Παρασκευής. Πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία.
3: Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Και εμείς μέλι είμαστε. Να μείνετε παρέα μας μέχρι και τις 11. Να έχουμε τα σουζουδάκια μας, τα ωραία μας τα γέλια και τις μουσικάρες μας.
2: Να ευχηθούμε για μια ακόμη φορά καλή δύναμη στα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις τους, έτσι.
3: Καλή υπομονή, παιδιά. Έτσι, βαστάτε ακριβώς. Γερά, τελειώνει.
2: Και έρχεται μετά καλοκαίρι, διακοπό. Θα περάσουμε υπέροχα. Όπως και εδώ στην εκπομπή μας, γιατί ο 96,8 Velvet έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γι' αυτό απολαμβάνουμε Toto, Black και Keane για να επιστρέψουμε αμέσως μετά και να δούμε ταυτότητα.

Απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο τραγούδι από εκείνη, Everybody's Changing. Εδώ είμαστε εμείς πρωινό Velvet, στο πρωινό της Παρασκευής 5 του Ιούνιου και γιορτάζει σήμερα ο Απόλλων.
1: Α, χρόνια σου πολλά.
0: Ο Γοργίας.
1: Αχ, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια σας πολλά.
0: Δωρόθεος Δωροθέα.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Ο Πλούταρχος.
1: Κύριε Γιάννη, με τα τραγούδια σας μεγαλώσαμε. Τι παρακαταθήκη έχετε αφήσει. Χρόνια σας πολλά.
0: Και η Σελήνη, λέει.
1: Χρόνια πολλά, το ωραίο. Όνομά σου είναι σαν παραμύθι.
0: Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας.
1: Σημαντικό.
0: Και Παγκόσμιο Μέρα Περιβάλλοντος.
1: Σημαντικό και αυτό.
0: Πολύ. 1825, ο Οδυσσέας Αντρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλί καλό του. Γκούρα, λέει.
1: Να,
0: 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών.
1: Yes.
0: Είναι
1: ναι.
0: 6,71 μέτρα από το καλάθι. 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
1: Μπράβο μας.
0: Μπράβο μας. Το 1646 γεννιέται η Έλενα Κορνάριο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Για εκείνη την
1: εποχή. Αυτά είναι να ακούγονται μέχρι τα πέρατα του κόσμου.
0: 1898 γεννιέται ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Αγαπημένος.
0: Και το 1988 φεύγει με τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας στιχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός.
1: Ωραία. Γεμάτη μέρα
0: γεμάτη
1: σήμερα.
0: Γεμάτη μέρα. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε. Donna Summer, Scorpions και Bruno Mars που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές μας προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bruno Mars, υπέροχο Just Might. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα και η σημερινή μέρα φέρνει δυναμικές ενέργειες και σημαντικές προκλήσεις για όλα τα ζωδιάκια. Ξεκινάμε αναλυτικά με τον Κριό. Σήμερα μπορεί να συναντήσει κάποια εμπόδια στους στόχους σου. Τα Βράκια, οι ευθύνες και οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις απαιτούν περισσότερη προσοχή. Για τους διδύμους, σήμερα καλό είναι να προσέξεις τον τρόπο που επικοινωνείς. Καρκινάκια, κάποια γεγονότα μπορεί να σε κάνουν πιο ευαίσθητο ή να δημιουργήσουν ανασφάλειες. Λιονταράκια, η σημερινή μέρα σας καλεί να βρείτε ισορροπία στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Για τους Παρθένους, η διάθεσή σας σήμερα είναι παραγωγική και θέλετε να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες. Ζυγέ, σήμερα ταλαντεύεσαι ανάμεσα στην ανάγκη για διασκέδαση και στις πιο σοβαρές υποχρεώσεις σου. Σκορπιοί, οι συναισθηματικές σας ανάγκες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Για τον τοξότη, οι πολλές υποχρεώσεις μπορεί να δυσκολέψουν τη διαχείριση του χρόνου για σήμερα. Εγώ και ρε, αναζητά σταθερότητα και ασφάλεια, ιδιαίτερα στα οικονομικά ζητήματα. Υδροχοάκια, η σελήνη στο ζώδιο σας κάνει πιο έτσι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, σήμερα έχετε μεγαλύτερη ανάγκη για ηρεμία και εσωτερική ανασυγκρότηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από τέσσερις ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: The best hits ever. 96.8.
18: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και για σένα που θέλεις όχι απλά να αθλείς, αλλά να έχεις και μια σπόρτη έτσι διάθεση, πηγαίνεις αποκλειστικά στα Lidl γιατί εκεί βρίσκεις, για παράδειγμα, ούμπρο καπέλο, μπλούζα και κάλτσες Γιάννεση και casual αθλητικό look.
1: Αλλά και για την παραλία, παιδιά, Reebok, μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσης, εσώρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα, ό,τι χρειαζόμαστε στα Lidl σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.
19: Oh.

0: Destiny's Child, Independent Woman, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Συνεχίζονται νέοι επανελήφθης εξετάσεις σήμερα, νομίζω λατινικά, χημεία και πληροφορική και οι απολυτήριες εξετάσεις.
1: Καλή υπομονή, παιδιά.
0: Καλή υπομονή. Στο ήξερες ότι λοιπόν πέφτει χθες στα χέρια μου μια φωτογραφία από ένα εργοτάξιο στην Αθήνα, στον Άλυμο.
1: Ναι.
0: Ένα εργοτάξιο, ένα μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχουν αναρτήσει ένα μεγάλο πανό έξω από το εργοτάξιο αυτό, που γράφει τις ώρες των εξετάσεων, το εργοτάξιο, γιατί είναι ακριβώς κολλητά δίπλα από ένα σχολείο,
1: ναι,
0: που δίνουν εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και γράφει λοιπόν το πανό: τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη. Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και λέει και στο τέλος γράφει: εάν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια.
1: Μπράβο, ρε.
0: Και η παιδιά το πανό είναι, δεν είναι θυσιά, είναι τυπωμένο, ωραίο, ωραίες φωτογραφίες.
1: Τι ωραία κίνηση.
0: Τι φανταστικό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι φανταστικό.

0: Σίαλς, το υπέροχο Kiss from a Rose, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, μια υπέροχη λίστα με συνήθειες που έχουν υιοθετήσει οι τσιγκουναράδες. Και καταφέρουν όμως και εξοικονομούν αρκετά χρήματα.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1. Διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Πάρα πολύ πρακτικό. Mm-hmm. Το κάνεις πολύ πιο δύσκολο, οπότε δεν το κάνεις συχνά.
0: Ναι.
1: Νούμερο 2. Δεν σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές. Είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε
0: τα κυνηγάνε όλα, ναι.
1: Μαγαζιά με φαγητά, τα πάντα. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Δηλαδή βλέπε ταινίες από το Netflix μόνο. Μην έχεις και Netflix και Disney και Prime και τα
0: Netflix,
1: πάντα.
0: Άστα, τα άλλα,
1: μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι τους και αποφεύγουν τον delivery. Ακολουθούν πάντα λίστα όταν πηγαίνουν για ψώνια. Δεν πηγαίνουν με το μάτι. Περιμένουν αρκετά πριν αγοράσουν κάτι ακριβό. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας σοφός κανόνας των 48 ώρων ή των 72 ώρων πριν αγοράσει κάτι ακριβό.
0: Ναι.
1: Αποφεύγουν τις καθημερινές μικρές πατάλες. Δεν πετούν εύκολα πράγματα που μπορούν να επισκευαστούν. Δεν τα αμέσως θα πάρουμε καινούριο.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα tracking. Παρακολουθούν τα έξοδά τους και βάζουν πρώτα χρήματα στην άκρη και μετά τα ξοδεύουν τα υπόλοιπα σε υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο αυτό, πρακτικό. Παιδιά, μπορεί να βοηθηθούμε όλοι. Λίγο μίζερο, αλλά ωραίο.
0: Αυτό πήγα να πω. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
11: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού. Βέλβετε ένα λεπτό μετά τις 8.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Μαρία, τον Παναγιώτη, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη, την Ασπασία και τον Γιάννη.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινώντας από περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο για Νεάπολη, είμαστε στα κόκκινα. Και μετά στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας, όπου και από την απέναντι μεριά ανατολικά προς δυτικά, εκεί ξεκινούν οι πρώτες καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμέλη και τα δύο ρέματα, η κλασική εικόνα που έχουμε κάθε πρωί αυτή την ώρα, μέχρι περίπου 28 Οκτωβρίου, αρκετή κίνηση. Δεν έχει αρκετή κίνηση η Βασιλής Σόλας ακόμη. Λίγο μετά την 28 αρχίζουν τα προβλήματα. Κινείται καλά η Τσιμισκή. Λίγο περισσότερη κίνηση έχουμε στην Εγνατία με κατεύθυνση εννοείται προς δυτικά. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη, τα γνωστά προβλήματα, και γνωστές διασταυρώσεις δυτικά που συνεχίζουν να έχουν αρκετή κίνηση. Μεγάλο Αλεξάνδρου όμως, από ό,τι βλέπω, είναι με καλή εικόνα και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό.
1: Ναι.
0: Όταν επιστρέψουμε, επιτυχημένες φράσεις που χρησιμοποιούν οι επιτυχημένοι, συγγνώμη, που χρησιμοποιούν φράσεις για να διαφωνούμε το αφεντικό τους.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Freedom και Wham, Wham και Freedom ήταν το πρώτο Freedom, γιατί μετά ο Τζορτζ Μάικλ έκανε και το δεύτερο, το δικό του ατομικό που ξέφυγε.
1: Εντάξει, και αυτό ζήλια ψώρα, δεν μπορούσε να βρει ένα άλλο.
0: Άλλο Freedom εκείνα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Το ήταν έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και πολύ ωραία θέματα, γιατί έχουμε τώρα, προσέξτε, φράσεις που χρησιμοποιούν οι επιτυχημένοι άνθρωποι για να διαφορούν με το αφεντικό του.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Melody Welding.
1: Yes.
0: Συγγραφέα του βιβλίου Managing Up και Executive Coach στελεχών σε οργανισμού όπω είναι η Google, η Amazon, η Microsoft.
1: Διαφωνεί όμω αυτή με το αφεντικό τη, δεν γράφει εκεί. Δεν ξέρει τι μα λέει. Ναι.
0: Δεν γράφει. Λέει, ρε παιδί μου, ότι πολλέ φορέ λέει, καλό είναι να μην λέμε έτσι ευθέω και με άσχημε εκφράσει. Λέει, διαφωνεί με το αφεντικό. Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προτείνει κάποιε φράσει. Ναι. Πρώτη φράση. Αυτή είναι μια δίκαιη παρατήρηση. Η πρόκληση που βλέπω είναι.
1: Ακούμε τώρα αυτό το πράγμα στον Βασίλη και θα απαντήσει σαν άνθρωπο, έτσι.
0: Με αυτόν τον τρόπο, λέει, αναγνωρίζεται αρχικά η αξία τη άποψη του συνομιλητή, ενώ δείχνετε ότι έχετε διάθεση να συνεργαστείτε.
1: Εντάξει, αυτό το συνένα, όντω, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Η δεύτερη πρόταση είναι, θα ήθελα να προσθέσω μία άλλη οπτική σε αυτό.
1: Τίποτα. Ακούω ήδη στο μυαλό μου τι απαντήσει του.
0: Σύμφωνα
1: δεν μπορώ να τι πω στον αέρα.
0: Σύμφωνα με
1: τη
0: συγγραφέα, λέει, τα ανώτερα στελέχη δεν διαθέτουν πάντα την ίδια εικόνα σε μια κατάσταση. Η συγκεκριμένη διατύπωση επιτρέπει την προσθήκη νέων πληροφοριών ή δεδομένων.
1: Ναι.
0: Τρίτη επιλογή, η ανησυχία μου σχετικά με αυτή την προσέγγιση είναι.
1: Τέλειο.
0: Τι ανησυχεί.
1: Τέλειο, ναι, γιατί πάλι παίζει στο μυαλό μου το. Να και η ανησυχία σου, να και η δικιά μου.
0: Παιδιά, μιλάει για τον διευθυντή μας τώρα, είναι συνονόμα.
1: Να, τη βλέπεις, είναι ανησυχία μου.
0: Όντως, αυτό θα την έρθει άνετα. Και κλείνω με την φράση, τι θα έπρεπε να ισχύει ώστε να προχωρήσουμε με αυτή την εναλλακτική ιδέα.
1: Θα σου πω εγώ τι ισχύει, να, τι ισχύει. Το βλέπεις, τι ισχύει. Αυτό είναι, κάπως έτσι είναι.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Χαλάει το πρωινό, χαλάει το πρωινό.
0: Αυτά είναι.
1: Χάθηκε το πρωινό.
0: Αυτά είναι στο εξωτερικό που γίνονται. Ωραία. Τα λέει εδώ η
1: ωραία, τα λέει εδώ. Δεν περνάνε εδώ.
0: Εδώ δεν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φράγκι Βαλή στο υπέροχο Μπέγκιν, εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, για ποιον λόγο ξυπνάμε πολύ πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε και βλέπουμε όνειρα? Υπάρχει, παιδιά, εξήγηση. Εγώ νομίζω ότι είναι να είχαμε να λέγαμε ότι απλά έτυχε, δεν ξέρω εγώ, δεν ευχαριστήθηκα ύπνο. Και η εξήγηση είναι ότι για να θυμάσαι, η λαϊκή εξήγηση, ότι για να θυμάσαι το όνειρο σημαίνει ότι δεν κοιμήθηκες βαριά. Δηλαδή είχες ξυπνούσες, κοιμόσουν, ξυπνούσες, κοιμόσουν. Οι ειδικοί έχουν ένα τίτλο που τώρα μας κουράζουν πραγματικά τα όνειρα. Και λένε ότι τα όνειρα από μόνα τους δεν είναι ότι προκαλούν κόψη, δηλαδή σαν τρέχεις μπλε κυνηγώντας σκεφτεδάκια σε μια κατηφόρα, δεν θα ξυπνήσει ιδρωμένος. Η εξήγηση είναι ότι εφόσον θυμάσαι το όνειρο, πάρα πολύ πιθανό είναι να ξύπνησες έστω και για λίγο κατά τη διάρκεια του. Αυτές οι πολύ μικρές αφυπνήσεις διαταράσσουν το βαθύ ύπνο, τον REM, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Που είναι απαραίτητος για τη σωματική και ψυχική αποκατάσταση. Επιπλέον, όταν ξυπνάμε από αυτή τη φάση, τη REM, μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο της αδράνειας ύπνου, δηλαδή αυτή η αίσθηση σύγχυσης, βάρους, υπνηλίας, που για τα λίγα δευτερόλεπτα ανανοσέκων που διαρκεί, λες πού είμαι, ποιος είμαι, τι κάνω, τι χρονιά έχουμε, είμαι αγόρι κορίτσι. Και δυσκολεύει έτσι την εγρήγορση. Οπότε χρειάζεται όλο αυτό προσοχή. Αν θυμάστε σχεδόν όλα σας τα όνειρα και νιώθετε ότι ονειρεύεστε πολύ περισσότερο από παλιά και ξυπνάτε συστηματικά κουρασμένοι, ίσως ο ύπνος σας διακόπτεται πολύ πιο συχνά από ό,τι τον αντιλαμβάνεστε εσείς. Και σε αυτή την περίπτωση ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να περάσει αρκετό χρόνο στα βαθιά και πιο αποκαταστατικά στάδια του ύπνου. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να μιλήσετε. Δεν ξέρω, με κάποιο παθολόγο, ενδοκρινολόγο, λίγο μαγνήσιο, να σας βοηθήσει να κοιμάστε βαριά.
0: Μάλιστα. Είδες τα όνειρα, όντως. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?

Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και αν θέλεις να ανανεώσεις το αθλητικό σου στυλ, γενικότερα να αλλάξεις την εμφάνισή σου, είτε εντός ή εκτός γυμναστηρίου, τα Lidl είναι μονόδρομος. Μπορείς να ανακαλύψεις, όπως για παράδειγμα, ούμπρο, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες, γιάννηση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Για κάθε στιγμή και περίσταση, ρίμποκ, μαγιό, βερμούδα, πετζέτες θαλάσσιες, όρουχα και κάλτσες που συνδυάζουν και άνεση και πρακτικότητα. Γενικότερα, οτιδήποτε χρειαζόμαστε για να νιώσουμε έτοιμοι για προπόνηση, βόλτα ή παραλία.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένη Ολίβια Ντίν, Man I Need, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Έχω πάρα πολύ ωραίο ηχητικό, ναι. Γιατί είπαμε ότι ο Λευτέρης Πανταζής θα ανοίξει το φλατζίδικο. Είχε βγάλει Face Κορδά ρεπορτάζ.
1: Ναι, το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Χθες σε ραδιοφωνικό μέσο της πόλης.
1: Yes.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Βγήκε ο ίδιος ο Λευτέρης Πανταζής.
1: Να δώσει την πληροφορία.
0: Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Λεπά, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Τι να κάνω, ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη. Τι να τα. Ο κουμπάρος μου κάνει μια πρόταση. Και του λέω, κοίταξε το, άμα νομίζεις ότι μπορείς να τα απεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί τώρα να δουλεύω.
2: Δεν μπορεί να ψήνεις και εσύ κανένα σουβλάκι να δίνεις εκεί για τον κόσμο.
3: Θεωρώ ότι έχω κάνει σουβλατζίδικα και την ξέρω ότι δεν πάρα πολύ καλά. Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τήλεγα και τα έφτιαγα. Έψινα.
2: Όχι, δεν έχεις καμιά μυστική συνταγή από παλιά να δώσεις τον κουμπάρο σήμερα.
3: Έχω ποντιακό, ακούς, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου. Αυτή θα φτιάξω, ναι. Δεν ξέρω από τότε που δουλεύαμε, ναι. Ο κόσμος θα είναι ουρές.
0: Τα έχει μυστική συνταγή.
1: Ωραία, γλυκούλης. Κοίταξε, αν και κάτι είναι ποιοτικό.
0: Έτσι, σωστά.
1: Το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, να ξέρεις, και θα το στηρίξει. Έτσι, αν είναι Άρτσι Μπούρτς και Λολάς,
0: να πάνε.
1: Σε βγάζουμε καμιά συνέντευξη και εμείς το πρωινό.

0: Ρίμον στο υπέροχο Tonight, εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, καμπανάκι για τρία ζώδια και τον Ιούνιό τους,
0: ναι.
1: Όσον αφορά τα οικονομικά τους, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, λίγο να ενθουσιαστούμε, λίγο να ξεφύγουμε, πάνε τα λεφτάκια.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο ένα είναι οι καρκίνοι, που συνηθίζουν να λειτουργούν με βάση το συναίσθημα. Αυτό το μήνα ίσως τους κοστίσει ακριβά. Η ανάγκη τους να νιώσουν ασφάλεια ή να προσφέρουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα μπορεί να τους οδηγήσει σε έξοδα που δεν είχαν υπολογίσει. Στο νούμερο 2 εννοείται είναι ο Σκορπιός. Πάντα είναι ο Σκορπιός κάπου που αφορά τα οικονομικά.
0: Είστε πάνω από εμάς.
1: Είναι πολύ προσεκτικός με τα οικονομικά τους συνήθως. Αυτή όμως την περίοδο υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί από μια ευκαιρία που φαίνεται αρκετά δελεαστική, αλλά χωρίς επαρκή έρευνα, αυτή η επένδυση, μια οικονομική συμφωνία, μπορεί να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και επειδή εγώ είμαι εγώ και αυτή είναι η μοίρα μου. Στο νούμερο 3 είναι και ο ηχθής, που έχουν μια τάση να βλέπουν τα πράγματα πιο αισιόδοξα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει εννοείται και τις οικονομικές τους επιλογές.
0: Δεν ξεφεύγεις από πουθενά
1: τίποτε,
0: δηλαδή.
1: Τίποτε, περικυκλωμένο. Ωραία.
0: Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται. Ο κήπος είναι εδώ.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
7: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
6: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
7: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
6: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
7: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
8: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
9: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
18: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
19: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
20: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Λιβελή.
21: Oh, τι έπαθες?
22: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
22: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
22: Έχω.
21: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
22: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
24: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Χριστίνα, το Στέλιο, τη Γιώτα, την Ελένη, τον Κοσμά, το Σωτήρη, το Χρήστο και τον Αντώνη.
0: Στην περιφερειακή κίνηση έχουμε από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και την έξοδο Γενναιάπολη για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Μετά κλασικά στο ύψος εδώ πέρα Τριανδρίας Τούμπας. Από την απέναντι μεριά είναι πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα, αυξημένη κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, σχεδόν μέχρι και την Κατσιμίδη. Από τη Βασιλή Σόλγας, συγγνώμη, στη Βασιλή Σόλγας, περίπου λίγο πριν την Πότσαρη ξεκινούν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις μεγάλες και όσο πλησιάζεται προς το κέντρο. Αυξημένη κίνηση πια έχουμε στο κέντρο και στη Τζιμισκή και στην Εγνατία. Κάθοδος Μήκη Θεοδωράκη κλασικά τα προβλήματα. Δυτικά πια οι διασταυρώσεις εκεί, Μαρίνο Αντίπα με Καρολί και Δημητρίου και Λεωφόρος Ζωνερποτάμου με Αριστοτέλους και Βενιζέλου έχουν αυξημένη κίνηση. Καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρο και το Φανάρι στο Κορδελιό, η κλασική σταθερά κάθε πρωί. Όταν επιστρέψουμε, παράξενες συσσαγωγικά συνήθειες που κρατούν τα ζευγάρια ερωτευμένα σύμφωνα με τους ψυχολόγους.
1: Ωραία.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μίκα, relax, take it easy. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και εδώ είναι και οι συνήθειες, μερικές που είναι παράξενες και ιδιαίτερες σύμφωνα με τους ψυχολόγους,
1: yes,
0: που κρατούν τα ζευγάρια ερωτευμένα και ενωμένα.
1: Yes.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές, υπάρχουν 4 κατηγορίες συνήθειών και τα λοιπά, τις χωρίζουν σε κατηγορίες τα λοιπά. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις αγαπημένες συνήθειες, δηλαδή πρόκειται για συγκεκριμένα φαγητά, μέρη, δώρα ή μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις,
1: ναι,
0: που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.
1: Ωραίο αυτό. Έτσι, ωραίο. Και χρήσιμο.
0: Η δεύτερη κατηγορία είναι ιδιωτικοί κώδικες.
1: Ναι,
0: χαϊδευτικά ονόματα, μπράβο, αστείες εκφράσεις, εσωτερικά αστεία που μόνο εκείνοι καταλαβαίνουν.
1: Yes.
0: Στην τρίτη κατηγορία ακολουθούν οι τελετουργίες παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στιγμές χιούμορ, πειράγματος και αυθορμητισμού που επιτρέπουν στο ζευγάρι να διατηρήσει τη χαλαρότητα και τη φιλική διάθεση μεταξύ του.
1: Σημαντικό.
0: Και τέλος, ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι ψυχολόγοι στις τελετουργίες γιορτής. Δηλαδή, επέτη, μικρές παραδόσεις, ραντεβού, προσωπική τρόπη εορτασμού, υπενθυμίζουν λέει στα ζευγάρια την κοινή τους πορεία.
1: Πάρα πολύ ωραίο και αυτό τώρα. Εννοείται βοηθάνε. Δεν γίνεται και κάθε μέρα να είμαστε δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά.
0: Μα έτσι είναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ασταμάτητη και υπέροχη σία εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα φέρνει δυναμικές ενέργειες και σημαντικές προκλήσεις για όλα τα ζωδιάκια μας. Αναλυτικά για τον Κριό, σήμερα μπορεί να συναντήσετε κάποια εμπόδια στους στόχους σας. Τα Βράκια, οι ευθύνες και οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις απαιτούν σήμερα περισσότερη προσοχή. Για τους Διδύμους, σήμερα καλό είναι να προσέξετε τον τρόπο που επικοινωνείτε. Καρκινάκια, κάποια γεγονότα μπορεί να σας κάνουν πιο ευαίσθητους ή να δημιουργήσουν ανασφάλειες. Για τους Λέοντες, η σημερινή μέρα σας καλεί να βρείτε ισορροπία σε σχέσεις και συνεργασίες. Παρθένοι, η διάθεσή σας είναι ιδιαίτερα παραγωγική και θέλετε να τακτοποιήσετε κρεμότητες. Για τους Ζυγούς, ταλαντεύεστε σήμερα στην ανάγκη για διασκέδαση και στις πιο σοβαρές υποχρεώσεις. Για τους Σκορπιούς, οι συναισθηματικές σας ανάγκες βρίσκονται στο επίκεντρο. Τοξοτάκια, οι πολλές υποχρεώσεις μπορεί να δυσκολέψουν τη διαχείριση του χρόνου. Εγώ και ρε, αναζητάτε σταθερότητα και ασφάλεια, ιδιαίτερα σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Για τους Υδροχόους, η σελήνη στο ζώδιό σας κάνει πρωταγωνιστές των εξελίξεων και για τα ψαράκια μας τέλος, έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη για ηρεμία και εσωτερική ανασυγκρότηση.
0: Πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
12: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
13: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά. Hey, the best hits ever.
6: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και πολλές φορές οι veggie και vegan επιλογές δεν συνδυάζουν απόλυτα απόλαυση και ποικιλία. Συνδυάζουν βέβαια αν πάτε στα Lidl, γιατί εκεί σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέντε και κλασικός εφέτες μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε πάρα πολλές γεύσεις.
1: Και για το καθημερινό τραπέζι μας πάρα πολλές επιλογές όπως ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακάς, νάγκετς λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψαροκροκέτες και λουκανοπιτάκια που θα μας κάνουν εννοείται να θέλουμε. Και άλλο και άλλο και άλλο. Ανακαλύψτε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώστε νέα γεύση στις επιλογές σας.

0: Λόλα Γιάνγκ στην τραγουδάρα. Μέση είναι και αυτή μια κοριτσάρα που ανήκει, είναι και μια τζέντζερ γενιά, έτσι. Τζέντζερ, συγγνώμη, η ίδια. Και είναι μια γενιά που έχει αγωνίες, αναδεικνύει τα όνειρά της, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Έτσι λοιπόν και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση.
1: Εννοείται όλα αυτά για να χωράει όλο όσο απέζουν στις ζωές των νέων και σε όλη τη διάρκεια της νεανικής του διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλο όσο θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Είχαν το Θοδωρή Φέι ρεπορτάζ. Και yes. Ήθελε η Φέι να πει ότι τον ξέρει το, ναι, το Θοδωρή πάρα πολλά
1: που
0: χρόνια.
1: Να
0: πού να ξέρει. Εντάξει, και κάθε ένα σχόλιο τώρα ο Άρης ο Καβατζίκης. Αυτό τώρα
1: σου
0: που να ξέρει.
1: Για
0: να
2: πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι.
2: Από το TV Μακεδονία, παιδιά, κάναμε μαζί συνδέσεις. Που αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, είναι ότι ποτέ δεν είχε αυτή την τρέλα στο μάτι. Ρε παιδί μου, βλέπεις κάποιους ανθρώπους που καλά κάνουν. Δεν το λέω με κριτική διάθεση, που λένε εγώ θα πετύχω.
4: Θα πάω κορυφή.
2: Έχω στόχο να φτάσω να γίνω ένας ρέμος, να γίνω μία βύση. Δεν είχε ποτέ, ήταν πολύ χαλαρός.
3: Πάντα.
2: Δηλαδή πάντα λειτουργούσε παρείστηκα, δεν είχε αυτό. Ζούσε την ηλικία του.
4: Έτσι. Άρα δουλεύει
2: δηλαδή
4: πολλά χρόνια
2: ζούσε.
4: Για να πολύ πολλά.
2: Πάρα πολλά. Εννοείς ότι επειδή είμαι μεγάλη. Άρα δηλαδή αν ξεκινήσατε μαζί που εννοείς ότι εγώ είμαι μεγάλη.
4: Όχι, επειδή είσαι πολλά χρόνια. Επειδή είπε.
3: Άστα να πάνε.
4: Δεν
3: ήταν τώρα να δείξεις αυτό.
1: Μαζί δεν αρτιόμασταν που είναι το Αιγαίο και που είναι το Ιόνιο. Εσύ δεν τα έλεγες αυτά. Τα ξεχνάς.
0: Τα ξεχνάει.

0: Michael Jackson στο υπέροχο The Way You Make Me Feel εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, επιτέλους η επιστήμη μπαίνει μπροστά,
0: ναι,
1: σε όλους εμάς που η κοινωνική μας μπαταρία μπορεί να φτάσει από το 100 στο 0. Και εκεί που είμαστε έξω,
0: ναι,
1: να ονειρευόμαστε το γλυκό μας καναπεδίνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή
0: υπάρχει
1: η συνθήκη.
0: Υπάρχει.
1: Οι άνθρωποι να φεύγουν πολύ νωρίτερα. Τι εννοείς? Ναι, υπάρχει. Από μένα το μαθαίνετε τώρα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που βαριούνται. Από εκεί που είναι λένε τέλος. Αυτό είχα να δώσω. Drop mic.
0: Mm-hmm.
1: Γεια σας. Εκτός αν είσαι Ταύρος ή Κρύος. Δηλαδή, Σοφία, εσύ τώρα μην ακούς. Πάνε αλλού κάπου.
0: Okay.
1: Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν η επιστήμη μπροστά και λέει ότι εννοείται αυτό μπορεί να παρερμηνευτεί και ως αδιαφορία η έλλειψη ευγένειας. Ωστόσο, οι επιστήμονε υποστηρίζουν ότι συχνά συνδέεται με την ανάγκη για αποφόρτιση από την έντονη κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτές οι θορυβώδεις και πολυσύχναστες εκδηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι πολύ πιο εσωστρεφή ή ευαίσθητα στα εξωτερικά ερεθίσματα. Και μετά από πάρα πολλές ώρες συζητήσεων, έντονων ήχων, εικόνες που εναλλάσσονται, συνεχούς κοινωνικής επαφής, ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται ψυχικά εξαντλημένοι και έχουν ανάγκη από ηρεμία και απομόνωση για να επαναφορτίσουν τις δυνάμεις τους.
0: Ναι.
1: Έρευνες σχετικά με τη διαπροσωπική συμπεριφορά δείχνουν ότι αρκετά άτομα αναπτύσσουν στρατηγικές για να μειώσουν την κοινωνική έκθεση χωρίς να δημιουργούν εντάσεις ή συγκρούσεις. Και μια από αυτές είναι η διακριτική αποχώρηση χωρίς πολλά-πολλά.
0: Κοινώς είναι... δηλαδή φεύγεις και δεν το λες σε κανένα.
1: Δεν εξηγείς. Βρίσκεις τον διπλανό σου και λες: Κώστα, εγώ τώρα θα φύγω. Αν με ψάξει κανείς.
0: Μην το λες ούτε στον Κώστα, μωρέ.
1: Πες ότι έβγαλα βόλτα, ξέρω εγώ, το μπούμπι. Θα καταλάβω. Και κρακ, φεύγεις. Αυτό είναι το πιστεύω. Χωρίς πολλές εξηγήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Η επιστήμη. Όχι εγώ. Και, δηλαδή, η επιστήμη το λέει.
0: Είναι επιστημονικό το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Και πάλι. Ωραία, πολύ ωραίο θεματάκι. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
11: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
13: απλά πάρτο. Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Απλά, τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τον Απόστολο, την Άννα, την Έφη, τη Μαρία, το Γιάννη και τον Κοσμά.
0: Είναι 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα αγαπημένα μας λαβή που την κερδίσατε στέλνοντας μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968. Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο τυχερό τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και την εξαργυρώνει, προσέξτε, μόνο στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού.
1: Έχουμε όμως και super duper δώρο από το κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο, το οποίο γιορτάζει με μια μοναδική προσφορά, ένα συν ένα δώρο με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω. Διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμα κόσμημα εντελώς δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.
0: Όταν επιστρέψουμε, ακόμη μια τάση στο dating, yes, με όνομα Future Faking.

0: Beyoncé στο υπέροχο If I Were a Boy εδώ στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα τι είναι το future faking.
1: Yes, yes.
0: Μισό λεπτό εδώ πέρα γιατί μας κάνει και λίγο παιχνίδι ο υπολογιστής.
1: No.
0: Είναι τα the dating λέει και τα λοιπά. Υπάρχουν ραντεβού που ξεκινούν χαλάρα και καταλήγουν να μοιάζουν με τρέιλερ ρομαντικής ταινίας.
1: Ναι.
0: Από το πουθενά ακούγονται φράσεις όπως το επόμενο καλοκαίρι θα πάμε μαζί διακοπές.
1: Oh.
0: Θα σε γνωρίσω άμεσα στους φίλους μου, στις φίλες μου.
1: Έτσι.
0: Βλέπω τη ζωή μου, τη ζωή σου μαζί.
1: Κλείς τα μάτια, να μην βλέπεις.
0: Είναι το λεγόμενο future faking. Λέει μια τάση που κάποιος ή κάποια μιλάει με μεγάλη άνεση για ένα κοινό μέλλον, χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική πρόθεση να γίνει αυτό μέλλον.
1: Χωρίς να υπάρχει παρόν.
0: Μπράβο.
1: Σκέφτεσαι ήδη τι θα κάνουμε μετά.
0: Το τρίκι λέει σημαίνει ότι αυτά τα λόγια ακούγονται πολύ δελεαστικά, δημιουργούν εικόνες, προσμονή και μια αίσθηση ότι κάτι μεγάλο χτίζεται.
1: Yes.
0: Όμως στην πράξη. Αν δεν υπάρχει καμία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, τότε μιλάμε περισσότερο για φαντασία παρά για σχέση.
1: Καλέ, χειρισμός είναι. Ευγενικά το γράφει αυτό. Ποιος το γράφει το άρθρο,
0: χειρισμός,
1: χειρισμός είναι. Τι είναι.
0: Έτσι και.
1: Μακιαβελισμός.
0: Future faking, πάντως.
1: Έμαθα τώρα μια λέξη χθες, θα τη λέω παντού. Γιατί μακιαβελίζεις, ό,τι και να μου λέει ο άλλος. Είναι δυνατόν να βγαίνουμε με ραντεβού πρώτο, και αν είναι και κανένα πρώτο, δεύτερο.
0: Φαντάζεσαι.
1: Μακριά. Μακριά το επόμενο καλοκαίρι. Μακριά.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Μασιστείτε και με αυτή την τραγουδάρα, ο Teddy Swims, Lose Control, και αυτήν εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω τέλεια έρευνα για το χιούμορ, yes, και τα τέσσερα είδη του. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν τέσσερα είδη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο νούμερο 1 έχουμε το συνδετικό χιούμορ.

0: Πρόκειται για αστεία που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, περιλαμβάνει αστείες ιστορίες, πειράγματα, χωρίς κακία και κοινές αναμνήσεις που δημιουργούν αυτό το αίσθημα της οικειότητας. Σύμφωνα με την έρευνα, το συνδετικό αυτό χιούμορ σχετίζεται με υψηλότερη ικανοποίηση από τις σχέσεις και καλύτερη ψυχολογική ευεξία το να έχει ένας άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Προχωράμε στον αυτοσαρκασμό.
1: Ωραίο.
0: Που το ίδιο άτομο γίνεται και στόχος των αστείων του. Mm-hmm. Η έρευνα δείχνει ότι η συχνή χρήση αυτοϋποτιμητικού ή αυτοσαρκασμού στο χιούμορ μας συνδέεται με αυξημένο άγχος, χαμηλότερη αυτοπεποίθηση.
1: Αλήθεια.
0: Και μεγαλύτερη συναισθηματική ευαλωτότητα.
1: Οπα.
0: Αυτός μου δεν που...
1: Ναι, έκπληξη αυτό τώρα.
0: Αυτοενισχυτικό χιούμορ, στο νούμερο 3. Mm-hmm. Είναι ο τύπος που θεωρείται ένας από τους πιο υγιείς τύπους χιούμορ. Πρόκειται για την ικανότητα να βλέπει κανείς την αστεία πλευρά των δυσκολιών ή των ενοχλητικών καταστάσεων. Για παράδειγμα, παθαίνεις ένα λάστιχο, αρχίζεις γελάς με την ειρωνία, δεν εκνευρίζεσαι. Η έρευνα δείχνει ότι το αυτοενισχυτικό χιούμορ συνδέεται με την καλύτερη διαχείριση του στρες, της ψυχικής ανθεκτικότητας και τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας γενικότερα.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με το επιθετικό χιούμορ.
1: Οπα.
0: Που βασίζεται σε περισσότερο σαρκασμό, πειράγματα, τα αστεία εις βάρος άλλων ανθρώπων, που μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει και αμηχανία.
1: Και να είναι και προσβλητικά, ναι, δεν
0: είναι αυτό
1: θέλουμε.
0: Λίγο το μεχ.
1: Ναι.
0: Και η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν συχνά επιθετικό χιούμορ ενδέχεται να επιδιώκουν κοινωνική κυριαρχία, ψωνάρης δηλαδή, ή προσοχή.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, αυτό το στυλ σχετίζεται με περισσότερες διαπροσωπικές συγκρούσεις και χαμηλότερη ποιότητα σχέσεων.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: μάλιστα.
0: Όποιον πάρει ο χάρος.
1: Όποιον πάρει ο χάρος, μάλιστα.
0: Άκου τώρα το χιούμορ από το πουθενά.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 570. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310 94 84 05. Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Hey, the best hits ever.
12: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.
0: Το WhatsApp το αγαπημένο ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: Αναστέζια, Sick and Tired, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και σήμερα το πρωί η αγαπημένη μας Μαρία Ελιάκη.
1: Yes.
0: Δεν τον ήξερε τον καλλιτέχνη της Eurovision.
1: Τι το, α, πήγε και εγώ τότε.
0: Πήγε ο δημοσιογράφος της εκπομπής και τα λοιπά. Ναι. Και για να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα.
2: Ποιος έχετε?
3: Ο Κάρια.
1: Ποιος είναι ο Κάρια?
3: Ο Κάρια.
1: Ο Κάρια είναι.
3: Θα τον δείτε και θα καταλάβετε ποιος είναι, γιατί είναι ένας από τους θρύλους της Eurovision πλέον. Είναι ο τύπος αυτός που βγήκε δεύτερος στην Eurovision του 2023 με το τσα, τσα, τσα, τσα, τσα, τσα, τσα, hey! Okay. Και ήταν πρώτος στο κοινό. Να, αποκλείται να έχετε ξεχάσει αυτή την εμφάνιση. Φλουό,
2: μπολερό του. Κάποια πράγματα ο εγκέφαλος για να μας προστατεύσει τα διαγράφει.
1: Έρχεται αυτό στην Ελλάδα.
3: Έρχεται στην Ελλάδα
1: και
3: πρώτη φορά.
0: Ορίστε, και τι μας νοιάζει.
1: Στα μούτρα τα.
0: Κανονικά.
1: Για εγώ και με την κλαφυρή περιγραφή του κυρίου. Δεν έχω επαφή του Κάρια. Δεν το ξέρω, δηλαδή δεν μου έρχεται στην. Καμία, κανένα τραγούδι, όπως λέμε, Ζίμπεντζι με Ναϊλουλού και σου έρχεται αμέσως στο κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα τώρα αυτό που έκανε με το τσα, τσα, τσα, τσα, τσα, τσα. Δεν θυμάμαι. Έχω. Μαρία Ελιάκη είμαι, ομάδα Μαρία Ελιάκη.
0: Και τι μας νοιάζει, τη γλυκούλα.
1: Το είπε ειλικρινά.
0: Ναι.

0: με την τραγουδάρα από Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα που είστε μαζί μας στο πρωινό της Παρασκευής. Το κλείσιμο της εβδομάδος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για Δευτέρα πρωί. Θα ευχαριστήσουμε βέβαια και το WhatsApp που είναι μαζί μας, που πραγματικά η νέα διαφημιστική του καμπάνια είναι φοβερή. Επέλεξε το WhatsApp το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν.
1: Είναι από εκείνες, παιδιά, τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει και πάρα πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.
0: Δευτέρα το πρωί στις 7 θα είμαστε εδώ.
1: Εσείς μέχρι τότε να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
14: Αχ, καλογεράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
21: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
22: Oh, τι έπαθες?
23: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
22: Ταυτότητα έχεις?
23: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
22: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
23: Έχω.
22: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
23: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
24: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
25: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
26: Εννοείται πως δεν θα έλειπα από το πρωινό της Παρασκευής. Την καλημέρα μου σε όλους. 5 Ιουνίου σήμερα, έτσι μια ωραία δροσερή μέρα. Τη χρειαζόμασταν νομίζω. Όχι το άκρο να βρέξει κιόλας. Αλλά είμαστε πολύ καλά και θέλω και εσείς να είστε εδώ συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα έρθω να ρωτήσω τα νέα σας για το Σαββατοκύριακο και φέρνω και τις ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνημα σήμερα με τους Kiss, I was made for loving you.

Mark Ronson, συνεργασία με Bruno Mars, έτσι ένα ανεβαστικό τραγούδι της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή έχουμε μια ιδιαίτερη ποικιλία, γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο και είναι αυτή η ξεχωριστή μέρα. Είναι η αρχή του Σαββατοκύριακου. Οπότε κάνουμε μια πολύ ωραία μουσική προετοιμασία εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, τα νέα της ημέρας, που θα σας βρει επίσης το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. 6931-968-968, ο αριθμός του Viber, και θα τα λέμε μέχρι και τις 2. Αμέσως τώρα σας φέρνω Police και Every Little Thing She Does. Είναι αυτός, είναι ένας μεγάλος τίτλος. Every Little Thing She Does is Magic. Σημειώστε τον, αν και μπορείτε να τον βρείτε και στο velvet968.gr. Εκεί έχουμε τη λίστα αναλυτικά με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Visible Touch από τους Genesis, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο και διαβάζω τώρα ότι το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει φέτος τα 17 του χρόνια και θα ξεκινήσει μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση σε συνεργασία με την Ιταλία μάλιστα. Θα έχει τον τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». Ξεκινά 16 Ιουνίου και θα μπορείτε να τη δείτε για όλο το καλοκαίρι μέχρι 30 Αυγούστου. Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη, οπότε αν τύχει και είστε στην Αθήνα για αυτό το διάστημα, πολύ καλή ευκαιρία να πάτε και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και σε λίγο επιστρέφω με John Parr, Saint Elmo's Fire.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθεί αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη τη φίλη μου να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
13: Προσοχή!
4: στα 200 μέτρα. Πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

0: Υπέροχη Pet Shop Boys, Always on my mind, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 είχαρα στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα, αυτό το τριήμερο έχουμε Flea Market στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα 5, 6 και 7 Ιουνίου στον προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, κάτω από το τόξο της ΧΑΝΘ. Είναι μία από τις πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις που έχουμε στην πόλη μας, νομίζω. Γιατί αν θέλετε να βρείτε κομμάτια τα οποία είναι μοναδικά, πολυσυλλεκτικά, vintage, δηλαδή κομμάτια που μπορεί να τα έχετε μόνο εσείς, μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Θα έχει και άλλα πράγματα, δηλαδή. Θα έχει και street food, θα έχει και μουσική. Θα μπορείτε να γνωρίσετε δημιουργούς, συλλέκτες, παραγωγούς. Είναι μια πολύ ωραία γιορτινή εκδήλωση. Flea Market, λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, κάτω από το τόξο της ΧΑΝΘ.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Oh! Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα. Ότι θα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς από τα συστήματα αλουμινίου LVR.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Απλά πάρτο. Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
16: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
17: Και εσύ τι είπες?
16: Ή happy days ή τίποτα.
17: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
18: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Επιστροφή στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Κυριακή. Ναι, προτρέχω λίγο. Είναι Παρασκευή σήμερα. 5 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε καλά στις δουλειές σας, στο δρόμο, στο σπίτι, όλο και κάπου σας πετυχαίνω. Θέλω έτσι μια μικρή ενημέρωση στο Viber για να ξέρω κι εγώ. 6931-968-968. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε το CLO Last Train to London.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

ωραία τη αγαπημένη Σελίν Ντιόν και ετοιμάζεται για την επιστροφή της κιόλας με νέες συναυλίες στο Παρίσι από τον Σεπτέμβριο. A new day has come εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αφού διανύουμε και περίοδο εξετάσεων, περίοδο πανελληνίων, όπου όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, θυμάστε κάποιο τραγούδι το οποίο να σας έχει μείνει πάρα πολύ έντονα, να το ακούγατε συνεχώς στα σχολικά σας χρόνια και να το ακούτε μέχρι και σήμερα, να μην το έχετε ξεχάσει, αλλά θέλω ένα τραγούδι, ένα, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλά, αλλά αυτό το οποίο σας έχει μείνει πάρα πολύ έντονα και το ακούτε συνεχώς μέχρι και σήμερα. Αυτό θέλω να μου πείτε στο Viber του Velvet 6931-968-968. Συνεχίζουμε τώρα με Alana Miles και Black Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Away. Αυτό είναι ο Lenny Kravitz. 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα πριν ένα βίντεο στο TikTok με το Fashion Bazaar της Access, το οποίο ξεκίνησε χθες και θα είναι και μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου στη ΔΕΘ. Θα το βρείτε καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, στο περίπτερο της πρώην εμπορικής που είναι απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ. Έχει δωρεάν είσοδο, έχει δωρεάν πάρκινγκ, αν θέλετε. Και στο βίντεο που ήδη είδα, έχει και πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Μπορείτε να διαλέξετε τώρα ανάλογα και με την εποχή, γιατί είδα, ας πούμε, και κάποια παλτό. Αν θέλετε να ανανεώσετε κάτι από τη χειμερινή σας συλλογή, έχει πολύ ωραία καλοκαιρινά κομμάτια επίσης. Σκεφτείτε το λίγο πριν πάτε διακοπές, τι καινούριο θα μπορούσατε να προσθέσετε στην ντουλάπα σας. Access Fashion Bazaar και με καλό σκοπό, γιατί μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπίες. Οπότε μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου, καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ στη ΔΕΘ. Stevie Wonder σε πάρα πολύ λίγο, είναι το Valerie.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να με χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το
9: δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Run to you, αυτός είναι ο Brian Adams, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν είστε σε ένα σπίτι, έτσι, αρκετά άτομα, να βάλω 4 ας πούμε, κάνετε διαφορετικά πράγματα, είστε στον υπολογιστή, στο tablet, στο κινητό, στην τηλεόραση, μιλάτε, παίζετε παιχνίδια, ακούτε μουσική, όλα αυτά πρέπει να υπάρχει από πίσω ένα σύστημα να τα υποστηρίξει. Τώρα με το Day Fiber μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα. Και υπάρχει και η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, που θα έχετε απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Day.gr / Fiber, εκεί υπάρχουν όλες τις λεπτομέρειες.
1: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Ξεκινάμε τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό παρέα, εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 5 Ιουνίου, ελπίζω να είστε καλά τώρα. Υποθέτω ότι δεν έχει τόσο ζέστη, δηλαδή είδα μέχρι τους 26 σήμερα τη θερμοκρασία. Σε μία ώρα που θα βγω θα δούμε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, εννοείται περιμένω τα νέα σας, τα λέμε όλα στο Viber του Velvet. Αμέσως τώρα, UB40, Red Red Wine.

Εκπληκτικό τραγούδι από Bruno Mars είναι το Grenade εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Χθες το απόγευμα λοιπόν η Madonna έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Και προφανώς όταν εμφανίζεται η Madonna σταματούν τα πάντα. Έκανε ένα πολύ μικρό show, ήταν γύρω στο 1/4, αλλά ήταν πλήρως οργανωμένη και με τους χορευτές της. Φορούσε και ένα ροζ κορσέ, ασημένιες μπότες. Είναι πάλι σε αυτή την χορευτική της περίοδο. Γιατί αρχές Ιουλίου περιμένουμε και το καινούργιο της άλμπουμ. Είναι το Confessions on the Dance Floor, είναι το δεύτερο μέρος. 20 χρόνια πριν, αν θυμάστε και το Hang Up, υπέροχη επιτυχία, το οποίο το είπε μάλιστα και στην Times Square. Οπότε είναι στο πλαίσιο μιας πρόθεσης η Madonna. Περιμένουμε να ακούσουμε και όλο το άλμπουμ αρχές Ιουλίου.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι από Janet Jackson. That's the way love goes. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και παρέα με την Access Fashion, η οποία για πρώτη φορά έρχεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε λοιπόν ένα μεγάλο fashion bazaar για καλό σκοπό, το τονίζω, γιατί μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπίες. Ξεκίνησε χθες αυτό το μπαζάρ και θα είναι μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου στο περίπτερο της πρώην εμπορικής, απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ στη ΔΕΘ. Εκεί θα το βρείτε. Δωρεάν είσοδος, δωρεάν πάρκινγκ για όσους πάτε εκεί. Γιατί αν πάρετε και πολλά πράγματα, μπορεί να θέλετε να φέρετε και το όχημά σας, να τα βάλετε μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία να δείτε τι καινούριο μπορείτε να πάρετε για το καλοκαίρι. Καθημερινά λοιπόν 11 το πρωί με 9 το βράδυ, Access Fashion Bazaar στη ΔΕΘ μέχρι και την Κυριακή 7 του μηνός.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Take My Eyes Off You από Boys Town Gang, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, Στέργιος Τσουρνάβας στην παρέα σας μέχρι και τις 5, Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο και επειδή θα τα πούμε τη Δευτέρα, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε και τις βόλτες σας, θα έχει καλό καιρό, δηλαδή οριακά πηγαίνουμε και για μπάνιο και τα ξαναλέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Ναι.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits ever.
6: 96,8 Velvet.
7: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες στο 96,8 Velvet. Η Παρασκευή έφτασε χωρίς να το καταλάβουμε και εδώ είμαστε για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε Ρέγες Τσουρνάβας, τρεις ώρες στη διάθεσή μας με μουσική από Teddy Swims, Brian Adams, Jennifer Lopez και τους Europe με τους οποίους θα ξεκινήσω. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Let's get loud, γεια σου, στέλνουν ένα δυναμικό Σαββατοκύριακο. Πολλούς χαιρετισμούς στην καλή μου φίλη την Ελένη και την Έφη που ακούνε Velvet και εύχονται καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά κορίτσια, ανταποδίδουμε. Μιλώντας για καλοκαίρι, αυτό το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα είναι 30 και πάνω, οπότε ευκαιρία για απόδραση κοντά σε θάλασσα, τουλάχιστον για όσους έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία για απόδραση αυτό το weekend. Brian Adams, Steady Swims και κάτι από τα 80's τώρα, από τον Daryl Hall και τον John Oates. Man Eater στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I can't stop είναι αυτό που δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι, ας πούμε, να είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και να σκέφτεσαι διάφορους προορισμούς, καλοκαιρινούς, παραλίες και όχι μόνο. Εγώ, ας πούμε, σήμερα το μυαλό μου έφτασε μέχρι το Κάιρο. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Και η Aegean από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου και εγώ επιστρέφω για Scorpions, Genesis και τον Elton John.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια...
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
7: Τα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
8: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
1: Στη Faragons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Faragons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Okay.
13: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
18: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
19: Μαργαρίτα.

0: Pretty Woman, λοιπόν, Roy Orbison και 96,8 Velvet. Τα τηλεοπτικά κανάλια ετοιμάζουν τις σειρές τους για την επόμενη σεζόν και βλέπω ότι ο Ανδρέας Γεωργίου μετά τη Γη της Ελιάς θα παρουσιάσει στον Sky τις Μπλε Ωρές. Θα είναι μια δραματική σειρά η οποία είναι γυρισμένη στο Πήλαιο, οπότε αν μη τι άλλο θα έχει πολύ όμορφες τοποθεσίες. Στο Μέγκα ετοιμάζουν την κομική σειρά Κάμπινγκ με Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, αλλά και δραματική σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα με τον πανταχού παρόν Βασίλη Μπισμπίκη. Για να δούμε τι άλλο θα ετοιμαστεί στην πορεία. Break και επιστρέφω.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Σάνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: το Velvet.
1: Μεσημέρι Παρασκευής με καλή διάθεση και το μυαλό στο Σαββατοκύριακο. Είμαστε Ρίκα Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για πολλή μουσική από ABBA, Bruce Springsteen, Coldplay, αλλά και την Tina Turner. Θα ακούσουμε τώρα δυνατά The Best on Velvet.

Rugged Born Man, Human. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, γίνονται πολλές δράσεις για την κλιματική αλλαγή, για την υπερθέρμανση. Και μιλώντας τώρα για καύσωνα και υψηλές θερμοκρασίες, στο Λονδίνο κάλυψαν την ιστορική γέφυρα Hammersmith με κάτι σαν αλουμινόχαρτο, με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να την προστατέψουν από τις επικίνδυνες ρογμές που μπορούν να προκληθούν από την πολύ υψηλή ζέστη, από τον καύσωνα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες εκεί στο Λονδίνο. Τα έχουν δει όλα και δεν είναι και συνηθισμένοι άνθρωποι. Άμπα, Βουλεβού και σε λίγο Coldplay και Bruce Springsteen στο Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Dancing in the Dark είναι ο Bruce Springsteen και αυτές τις μέρες κάνει τις διακοπές του στη χώρα μας ο Michael Jordan, ο οποίος περιφέρεται στις ελληνικές θάλασσες με ένα σούπερ σκάφος που διαθέτει. Για να καταλάβετε, τα ρεπορτάζ λένε ότι αυτό το σκάφος για να συντηρηθεί θέλει 10 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Αλλά βέβαια αυτά δεν είναι προβλήματα για τον Michael Jordan, που εδώ και δεκαετίες είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής, χάρη σε όλες αυτές τις εμπορικές συμφωνίες που έχει πραγματοποιήσει, παρότι έχει σταματήσει από τον αθλητισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Στο dei.gr/fiber θα μάθετε περισσότερα και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά με Kylie Minogue, Teddy Swims και πολλούς ακόμη στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
9: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.

0: Supertram, The Logical Song στον 96,8 Velvet και η Air New Zealand, η αεροπορική εταιρεία η οποία πραγματοποιεί κυρίως υπερατλαντικές πτήσεις που πολλές φορές διαρκούν και 17 ώρες, παρουσίασε τα πρώτα αεροσκάφη τα οποία μέσα έχουν καμπίνες ύπνου. Είναι κανονικές καμπίνες με πραγματικό κρεβάτι όπου μπορείς να πας για 4 ώρες, λέει, θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κάποιος επιβάτης για να κοιμηθεί ή να ξεκουραστεί τέλος πάντων, και η χρήση αυτή θα κοστίζει περίπου 250 ευρώ για τις 4 ώρες που θα μπορείς να ξαπλώσεις μέσα στο αεροπλάνο. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα από την Air New Zealand. Σύντομο διάλειμμα, άλλη μια ώρα μπροστά μας, γεμάτη με μουσική στον Velvet. Επιστρέφω.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαργά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet εδώ με το μυαλό στο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι καλοκαιρινό με το θερμόμετρο στους 30 και λίγο παραπάνω από ό,τι βλέπω. Είμαι ο Σταρίκας Τσουρνάβας, αλλά 60 λεπτά εδώ με Michael Jackson, Έρος Ραμαζώτη, Phil Collins και του Starship. Αυτό είναι το We Build This City.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Kings of Leon, Sex on Fire και η Dua Lipa αποφάσισε να πραγματοποιήσει τον γάμο της στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στη Σικελία στο Παλέρμο. Ένας γάμος τρίμερος με τον αγαπημένο της τον Κάλουμ Τέρνερ. Εκεί στο Παλέρμο έχουν αναστατωθεί λίγο. Κάποιοι κάτοικοι αντέδρασαν διότι για τρεις μέρες θα αποκλειστούν κάποια κεντρικά σημεία της πόλης. Αλλά ο Δήμαρχος δήλωσε περήφανος που μια superstar όπως η Dua Lipa επιλέγει Παλέρμο. Επειδή είχε κάνει διακοπές το προηγούμενο καλοκαίρι και της άρεσε τόσο πολύ. Επιλέγει λοιπόν Παλέρμο για το γάμο της, κάτι που θα είναι σίγουρα πολύ καλή διαφήμιση για τη συγκεκριμένη πόλη. Θα πάμε Ιταλία σε λίγο, Γιάρης Ραμαζώτη. Πρώτα Michael Jackson, Billie Jean, τώρα στον Velvet.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Let the night take the blame. Lauren McCain, ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είναι πολύ όμορφο για όλους. Σίγουρα πολλοί κόσμος θα αποδράσει. Οι θερμοκρασίες θα είναι 30-31, εκεί θα κοιμανθούν. Και όσοι μείνουμε στην πόλη θα περάσουμε όμορφα, με καλή διάθεση, καλή παρέα. Ευκαιρία για θερινό σινεμά. Έχουν βγει από χτες νέες ταινίες. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, το Scary Movie, που αναμένεται να κάνει πολύ μεγάλο άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κινηματογραφικό franchise που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Τώρα, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Επισκεφτείτε το day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό break. Επιστρέφω με δύο πολύ αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
7: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
8: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Θες να βγούμε, δηλαδή?
12: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
13: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
14: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr. Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
18: απλά πάρτο. Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
18: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
21: Πλάς, πλάς, πλάς.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε ραδιοφωνικά μια εβδομάδα η οποία κύλησε πάρα πολύ γρήγορα και το Σαββατοκύριακο είναι ήδη μπροστά μας. Εύχομαι να τα περάσουμε όλοι καταπληκτικά. Και εσείς που θα αποδράσετε από την πόλη και όσοι μείνουμε εδώ, φυσικά θα τα πούμε Σάββατο βράδυ, Saturday Night Fever 10 με 12 σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι με non-stop επιτυχίες. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα.
11: Μουγέ.gr. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
18: Και τώρα η Πηνελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
19: 96,8 Velvet, γεια σας και χαρά σας. Παρασκευή 5 του Ιουνίου, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 έφτασε αυτή η μέρα. Νομίζω ότι έχετε ξεκινήσει όλοι για Χαλκιδική, αν κρίνω από την κίνηση που είχε δηλαδή. Θα μου τα πείτε στη συνέχεια τι θα κάνετε για Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε με τον Gloria. Σε πολύ πολύ λίγο έρχομαστε με Prince και Alicia Keys. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: και
1: θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know, really 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind στο 96,8 Velvet με εξαιρετική παρέα αυτό το απόγευμα. Τι γίνεται εδώ, έχω καμιά. Πόσα άτομα είναι, ρε Πέτρο, εδώ πέρα τα παιδιά?
1: 8, 9, 10
0: άτομα που είναι σπουδαστές μουσικής τεχνολογίας. Καλά το είπα?
2: Ναι, ναι, είμαστε σπουδαστές μουσικής τεχνολογίας με τον καλύτερο καθηγητή, τον Πέτρο Σοφιανίδη.
0: Μπράβο, από το Ζου δίπλα.
2: Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Πέτρο.
0: Το όνομά σου?
2: Βασίλη, με λένε εμένα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Χάρηκα. Είσαι ο μοναδικός και ο χάρηκα που ήρθες να μιλήσεις στο μικρόφωνο.
2: Εννοείται, ναι.
0: Είσαι brave. Μπράβο σου. Παιδιά, εύχομαι καλή επιτυχία να τα καταφέρετε σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρεούλα και φύγαμε. Don't pay the ferryman. Μέσα τώρα στον Velvet.

0: Main Anana στο 96,8 Velvet, στα 37 λεπτά μετά τις 5. Δεν ξέρω αν ψάχνετε για διακοπές. Εγώ πάντως που ψάχνω, έχω μπει λίγο στην Aegean, στο aegeanair.com, να δω που πηγαίνει. Γιατί ξέρω ότι πηγαίνει απευθείας 43 προορισμούς φέτος από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Και έχω δει ότι έχει προσθέσει και νέο προορισμό στο Dubrovnik, που δεν έχω πάει ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω πάει γενικά Κροατία ποτέ. Και τώρα που μπήκα λίγο και γκούγκλαρα για να δω πώς είναι εκεί, πρέπει να είναι μοναδικά θάλασσα, μοναδικές εικόνες, τοπία, κάστρα, τα πάντα όλα έχει εκεί, να ξέρετε. Οπότε έχετε εδώ στο μυαλό σας, μπορείτε να κλείσετε και εκεί. Δεν ξέρω αν θα σας άρεσε να πάτε εξωτερικό για καλοκαίρι. Πάντως, αν θέλετε, aegeanair.com, μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας, το εισιτήριό σας και να πετάξετε απευθείας από Θεσσαλονίκη γρήγορα και άνετα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέδει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομική. Και στιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Nothing gonna stop us now στο 96,8 Velvet. Κυριολεκτικά δεν σας σταματάει τίποτα από το να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Και για να το πετύχετε, μπορείτε εννοείται να επισκεφτείτε το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982, που είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μπορείτε λοιπόν να τους βρείτε στο κέντρο της πόλης, στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατία 46. Θα μιλήσετε εκεί για τη συνεργασία τους με τα 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουν επίσης ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές, που είναι το σημαντικότερο, και έχουν περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Οπότε πηγαίνετε από κοντά, κάνετε μία κουβέντα και ξεκινάτε τις σπουδές σας.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τύπος το στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε με Foreigner, I Want to Know What Love Is. Σε πολύ πολύ λίγο Robbie Williams, αμέσως πιο μετά η U2. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Could I have this kiss forever? Στο 96,8 Velvet, στα 19 λεπτά μετά τις 6. Χαιρετώ τον Τάκη που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ τον Βασίλη που λέει μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά το καλοκαίρι. Αν και θέλει και λίγη ξεκούραση, Βασίλη, έστω 2-3 μέρες λίγο να ξεφύγεις. Χαιρετώ τον Ανδρέα που λέει Χαλκιδική το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εγώ το κατάλαβα. Είχε πολλή κίνηση για Χαλκιδική τώρα που ερχόμουν. Ασυνήθιστη κίνηση που δεν την έχει άλλες μέρες. Είναι και Παρασκευή. Θα έχει και καλό καιρό και πολύ καλά θα κάνετε. Και χαιρετώ και την Γογό που λέει σας ακούω από τη δουλειά και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Και θα σου φτιάξουμε και άλλο Γογό τη διάθεση με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Με τον Michael Jackson που έρχεται αμέσως τώρα και τον Beat It. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931 968 968 πάντα στο Viber.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: 96,8 Velvet.
2: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
3: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
1: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Του Φρανς ή του Γκρις. Δεν ξέρω που θα πηγαίνατε εσείς. Ελλάδα, εξωτερικό, όπου και να πηγαίνατε. Η Aegean μας έχει φέτος το καλοκαίρι. Πηγαίνει σε 43 προορισμούς απευθείας από Θεσσαλονίκη, σε 18 του εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Τώρα δεν ξέρω. Παράδειγμα, θέλετε να πάτε Ελλάδα, μπορείτε να κλείσετε να πάτε στη Μήλο, που είναι πανέμορφη. Που όταν βλέπεις μία φωτογραφία σε ένα story, λες έχουν βάλει φίλτρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως είναι τόσο όμορφη, έχει πολύ ξεχωριστά χρώματα, ωραία σπιτάκια, παραλίες φοβερές. Γενικά είναι ό,τι καλύτερο νομίζω η Μήλος για διακοπές το καλοκαίρι. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο aegeaner.com, να κλείσετε το εισιτήριό σας, να βρείτε και την κατάλληλη παρέα και να πάτε να τα περάσετε τέλεια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
16: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
15: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
17: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
18: Μαγειρεύουμε
19: με Μίλνερ.
18: Πίτσα.
19: Μαργαρίτα.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Zara, Red Hot Chili Peppers και το Other Side στο 96,8 Velvet. Τώρα φανταστείτε να έχετε κάπου σπουδάσει και να σας εγγυώνται ότι θα βρείτε δουλειά κατευθείαν με το που τελειώσετε. Και αυτό συμβαίνει μόνο στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, που έχει γίνει και πανελλαδική έρευνα το 2025 σχετικά με την εργασιακή ετοιμότητα. 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πάρα πολύ σημαντικό νομίζω αυτό, το σημαντικότερο θα έλεγα. Και αυτό συμβαίνει μόνο στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα πάνω από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε στο κέντρο, στην οδό Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό του στην οδό Εγνατία 46.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
11: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
21: Και εσύ τι είπες?
20: Ή Happy Days ή τίποτα!
22: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

ασταμάτητε σε μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σα και χαρά σα. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τι 8. Kim Wild για το τρίτο μα μέρο. You keep me hanging on σε πολύ πολύ λίγο Radiohead με το Creep. Αμέσω πιο μετά ερχόμαστε με τη Lady Gaga. Μείνετε στην παρέα, θα τα περάσουμε μοναδικά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Την αγαπώ, είναι η Lady Gaga στον 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά τις 7. Διαβάζω εδώ γιατί λέει δεν κουραζόμαστε μόνο από τη δουλειά, αλλά κουραζόμαστε και γενικότερα όταν καθόμαστε στην ουσία. Αλλά εδώ λένε οι έρευνες ότι δεν καθόμαστε ποτέ πραγματικά με τον εαυτό μας μόνοι μας στην ησυχία. Πάντα λέει έχουμε εξωτερικά ερεθίσματα, έχουμε ήχους, εικόνες, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και στην ουσία λίγα λεπτά διαλύματος δεν έχουμε ποτέ στη ζωή μας και όλο αυτό προκαλεί τεράστια κούραση. Και μάλιστα λένε κιόλας ότι γενικότερα έχει αποδειχτεί ότι πλέον δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας, γιατί έχουμε συνηθίσει πάντα κάτι να συνοδεύει από πίσω, ένας ήχος, μια εικόνα ή οτιδήποτε τέτοιο, το οποίο πραγματικά ισχύει και νομίζω ότι είναι πολύ έτσι ωφέλιμο λίγα λεπτά της ημέρας να τα περνάς στην ησυχία σου, χωρίς τίποτα τριγύρω. House of the Rising Sun αμέσως τώρα, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Everybody wants to rule the world. Και πώς θα rule the world, αν δεν έχεις πιει καφέ πρώτα, θα πιεις τα 6 εναλλακτικά πρωινά ροφήματα για ενέργεια και κοφτερό μυαλό που διαβάζω εγώ εδώ, αντί για καφέ δηλαδή, αν δεν θέλεις. Θα πιεις το πρώτο που είναι το νερό. Οκ, okay, πότε δεν το κατάλαβα αυτό. Πιες νερό, λέει, γιατί θα έχεις ενέργεια. Πόσο νερό δηλαδή πρέπει να πιεις. Το πράσινο τσάι είναι το δεύτερο που πίνει μια φίλη μου χρόνια τώρα το πρωί και όντως λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι υποκατάστατο του καφέ. Το μάτσα είναι το τρίτο. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν έχω γνώμη, αλλά είναι λίγο πράσινο για μένα. Δεν ξέρω αν θα το έπινα πρωί-πρωί. Το μάτε είναι το επόμενο, που είναι στην ουσία νομίζω ένα τσάι και αυτό τύπου, το οποίο έχει όμως καφέινη μέσα και κάνει δουλίτσα. Το ζεστό κακάο είναι το πέμπτο, για το χειμώνα, υποθέτω. Και το έκτο είναι τα high protein smoothies, τα οποία όντως smoothies είναι ό,τι καλύτερο, είναι πεντανόστιμα και νομίζω ότι πραγματικά δίνουν πολύ καλή ενέργεια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν, ναι. Με ψάχνουνε, ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
10: Απλά τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Οκ.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Σάνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
15: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social, σκρολάρεις?
16: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
16: Your university, your choice.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
15: Νιάου. Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Saturday Night Fever in the Mix, με το Στέργιο Τσουρνάβα.
21: Clap your hands, everybody, if you got what
4: Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Never gonna give you up στο 96,8 Velvet. Γεια σου, ρε Μάσιμο μου, τι κάνεις.
1: Γεια σου, ρε Πινελόπη. Ήρθε η Παρασκευή, επιτέλους.
0: Επιτέλους. Για να κάτσουμε όλο Σαββατοκύριακο να κοιμηθούμε άνετα.
1: Το όλο Σαββατοκύριακο, έτσι όπως το λες, φαντάζεται άλλο Σαββατοκύριακο. 10 μέρες. Σαββατοκύριακο, κοιμάσαι, ξυπνά Σάββατο μεσημέρι, φεύγει μισή μέρα. Βγαίνει το βράδυ, ξυπνά Κυριακή μεσημέρι, φεύγει και πάλι μισή μέρα. Το βράδυ τη Κυριακή έχει ξενερώσει από τι 7-8 γιατί έρχεται η Δευτέρα και δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι πολύ άσχημη μέρα. Όλη τη μέρα σκέφτησα ότι πω αύριο είναι Δευτέρα. Πω αύριο είναι Δευτέρα,
1: επειδή το σύνδρομο το είχα από μαθητή.
0: Ναι, και εγώ.
1: Με το που πήγαινε 7-8 η ώρα της Κυριακής και έπαιζε εκείνο η Αθλητική Κυριακή. Όταν δεν είχες γεννηθεί, με έπιανε ένα ξενέρωμα γιατί ήξερα, όχι ρε φίλε, πάλι σχολείο.
0: Πάλι αύριο 7 η ώρα το πρωί. Ναι, είναι χάλια Κυριακή. Χακή καταλήγουμε πάντα.
1: Εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο δεν ήμασταν σαν και εσάς. Κανονικά περνούσαμε βουνά, λαγκάδια, με τα πόδια, ξυπόλυτη. Α, σε δράμα.
0: Χάλια από ό,τι ζήσατε και εσείς. Σας λυπάμαι δηλαδή. Σας λυπάμαι. Τέλος πάντων, πέρασα. Αυτά. Τώρα έχει εκπομπή μέχρι και τις 11. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε από Δευτέρα πια στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
9: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
8: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Ναι.
13: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
19: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Joan Jett, I Hate Myself for Loving You. Roxette, Fading Like a Flower. John Farnham, You Are the Voice. I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11. Κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Χούμπα Στάνγκ, The Reason Is You στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Παρασκευής. Με την θερμοκρασία στους 20, άμα θέλεις να απολαύσεις κάπου ένα pink negroni αργότερα στο βράδυ σου. Και το weekend από ό,τι βλέπω είναι super λιακαδάτο και καλοκαιρινόδατο, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μαριάννα που προσπαθεί να διαβάσει για την εξεταστική του Ιουνίου, μου γράφει, αλλά το μυαλό της δεν μπορεί να συγκεντρωθεί με τίποτα. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Παρασκευής.

0: The Boy's Mine, Brandon Monica είναι αγαπημένο και το άκουσα στο 96,8 Velvet και τον Enrique Iglesias τώρα να κάνει ένα repost μετά από 4 χρόνια ένα βίντεο από μια συναυλία του στο Las Vegas όταν αγκάλιασε και φιλούσε στο στόμα μια φαν του που ήθελε να βγάλει μια selfie μαζί του. Το συγκεκριμένο βίντεο τότε είχε προκαλέσει χαμούλη γιατί ο Enrique Iglesias είναι father of four φυσικά και καθόλου χωρισμένος με την Άννα Κουρνίκοβα και το repost αυτή τη στιγμή εμένα μου μοιάζει, δεν ξέρω, σαν μια προσπάθεια να ανέβω λίγο στις μηχανές αναζήτησης γιατί ετοιμάζω κάποιο καινούριο single ή κάποια περιοδία. Τέλος πάντων θέλω να ακουστεί το όνομά μου γιατί ετοιμάζω κάτι και πρέπει να γίνει λίγο χαμούλης. Okay. Τώρα το αν έχω δίκιο ή όχι θα το μάθουμε σίγουρα στις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε σύντομο break και ακολουθεί Laura Branigan Self Control στο 96,8 Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέο ούτε λεφτά έχει δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
3: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Wonderful Life Black στο 96,8 Velvet λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας και τον Elon Musk τώρα να τα έχει πάρει πολύ προσωπικά όσον αφορά στο θέμα με την Οδύσσεια του Christopher Nolan, με την Μαύρη Ελένη, τον Τηλέμαχο που φωνάζει Daddy τον Οδυσσέα και την απουσία στο κενό σε Έλληνα ηθοποιού. Οπότε λοιπόν αποφάσισε να κυκλοφορήσει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας αυτή τη φορά στο X, φτιαγμένο με το Grok AI Imagine και την ερώτηση προς όλους εμάς τους φαν: Do you want to make a full movie? Το τρέιλερ έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια views σε ελάχιστες ώρες, με τους επαγγελματίες του Hollywood να προβληματίζονται για την επόμενη μέρα του κινηματογράφου, αφού πλέον η AI μπορεί και φτιάχνει τρέιλερ και ίσως ολόκληρες ταινίες, οι οποίες πλησιάζουν πάρα μα πάρα πολύ τις πραγματικές.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέλιο Τσουρνάβα. Ο Στέλιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Velvet. Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, Cranberries, Zombie, ABBA, Dancing Queen, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Just the way you are, Bruno Mars, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και πάμε τώρα στο San Diego με την Pink να τραγουδάει για καλό σκοπό την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συναυλία που συγκέντρωσε 8 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα διατεθούν στην έρευνα για την θεραπεία του καρκίνου. Το Concert for Cures που γίνεται από το 2022 κατάφερε να μαζέψει 25.000 άτομα φέτος, πολλά περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές, και η Pink μπήκε στο παρεάκι του Elton John, του Ed Sheeran και της Alicia Keys, που αποδέχθηκαν επίσης την πρόσκληση και τραγούδησαν τα προηγούμενα χρόνια για αυτόν τον φοβερό σκοπό. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες τραγουδάν εντελώς δωρεάν.

για τέτοιους σκοπούς. Έχουν βγάλει πάρα πολλά εκατομμύρια, είναι επάμπλουτοι, οπότε λοιπόν πιστεύω πως να δαπανίσουν 2 ώρες, 3 ώρες από τη ζωή τους για κάτι τόσο καλό, σίγουρα δίνει ένα μικρό κομματάκι ευγνωμοσύνης πίσω σε όλους τους φαν που τους έχουν φτάσει εκεί που βρίσκονται.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet και τους Newlyweds, Dua Lipa και Callum Turner, να βρίσκονται ήδη στη Σικελία και να περιμένουν τους διάσημους φίλους τους για το τριήμερο wedding party που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια σε κόστος. Το guest list περιλαμβάνει φίλους, συγγενείς και ονόματα από το χώρο της μουσικής, της μόδας και του κινηματογράφου, με τα περισσότερα wedding happenings να έχουν στηθεί στο γραφικό Παλέρμο. Άμα θες να πεταχτείς μέχρι το Παλέρμο το Σαββατοκύριακο, μπας και πάρεις μάτι το τι γίνεται στο γαμηλίο wedding party. Πάντως δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλέρμο ή απλά έχετε παίξει πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Είναι τέλειο. Είναι από τα αγαπημένα μου μέρη στην Ιταλία. Και αν σκέφτεστε γενικά διακοπές φέτος κάπου κοντά, δηλαδή στην Ιταλία, θα σας πρότεινα σίγουρα Ρώμη, θα σας πρότεινα σίγουρα Παλέρμο και θα σας πρότεινα σίγουρα και Πορτοφίνο.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνο χώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνά. Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

How will I know, Whitney Houston, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Στο βράδυ της Παρασκευής έχω τη Μάγδα η οποία μου γράφει: Μάση μου, έπαιζες πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο. Πότε? Λοιπόν, δεν είναι τόσο παλιό, εντάξει, είναι κλασικό, αλλά δεν είναι τόσο παλιό και νομίζω πως όταν είσαι φοιτητής, έχεις μαζευτεί σε ένα σπίτι, έχεις φάει 15 πίτσες, 30 μπύρες, 20 κοκακόλες, έχεις διαβάσει λίγο, έχεις δει τα πάντα μέχρι και αμάν τελεσόπινγκ και δεν ξέρεις τι να κάνεις και πέφτει νύχτα στο Παλέρμο παίζεις και φάρσες τηλεφωνικές κάνεις και τίτσου παίζεις και γενικότερα είσαι σε μια φάση στην οποία... Κάνεις τα πάντα απλά και μόνο για να περάσει η ώρα και να έρθει το πρωί και να πας να δώσεις τέλος πάντων στη σχολή. Αυτά μου έχουν μείνει τέλος πάντων από τα χρόνια μου στο Πολυτεχνείο. Anyway, συνεχίζουμε με Ζούκερο, Μπάιλα Μορένα. Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό, ό,τι και αν κάνετε. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και φυσικά όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε εδώ στο 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Σημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσέχαρα. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
6: Κάτσε λίγο, γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Δώσκε θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα ακριβώς στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι.
4: Βρεά εισιχτήρι.

0: Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
1: What?
0: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Ούτε εμένα.
1: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
0: Εγώ το εννοώ.
3: Τελεία παράγραφος.
0: Δεν με νοιάζει.
4: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
0: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
0: Το δρόμο.
4: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
0: Το δρόμο σου.
4: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
0: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
1: Παιδί μου.
0: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
1: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
0: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
5: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
0: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα
2: ναι,
1: εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
2: Ναι.
1: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
2: Α,
1: άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
1: ναι,
2: φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
2: ναι.
1: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς ναι, τους ναι. θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.